0: διακοτή τραμπουργέρα. Σιλότσκα. Burger King. Have it your way.
1: Σφάρ μουζίκ εν το τζον.
2: Μουζίκ σέπτιες. Γκόια λε γερμανέστ. Τσέν γκόια τσέιτιν πεσάμω. Τσιτού.
3: Τσιτού. Τι τεσόδες γερμανέστ.
4: Radio Bonne Femme și Natrapic Pes.